Cha-cha-cha. Po-po-po-po-sagapo. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά. Και σε έστειλα ξανά να

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ στην θέση Αχλάδια Σιτία σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η μάχη των πυροσβεστών ήταν ολονύκτια, καθώς το σημείο ήταν δυσπρόσιτο και χρειάστηκε χρόνος ώστε να συγκεντρωθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σημαντική ήταν και η συμβολή των πεζοπόρων τμήματων. Η πυρκαγιά δεν απειλήσε κατοικημένη περιοχή και αυτήν την ώρα δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Στην περιοχή παραμένουν 9 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, με την επιχείρηση να συνεχίζεται για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκεται σήμερα η πυροσβεστική σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες ισχύει σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πάνω από 50.000 στρέμματα κάηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου στο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες περιβαλλοντικές και οικονομικές απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχειρησιακής μονάδας Μπιγιόν του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στα Σακτούρια και τους Ασώματους, όπου η φωτιά κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις φυσικού πλούτου και άφησε έντονο το αποτύπωμά της στο τοπίο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης, με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στο νέο διεθνές αεροδρόμιο υπογράφηκε η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας με την ισπανική εταιρεία Indra. Η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών έχει φτάσει στο 76%, με τον στόχο για πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028 να παραμένει αμετάβλητος, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμα. Παράλληλα, ο Υπουργός επιθεώρησε τα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ σε Χανιά και Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, κάνοντας λόγο για εργασίες που προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος. Σύντομα, όπως είπε, αναμένεται να παραδοθούν οι παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται το σύστημα υγείας στην Κρήτη στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, καθώς τα νοσοκομεία καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες ανάγκες τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των χιλιάδων επισκεπτών. Στα τμήματα πηγών των περιστατικών καταγράφεται σημαντική αύξηση της κίνησης, με περισσότερα τροχαία αλλά και έκτακτα παθολογικά περιστατικά που επιβαρύνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, παρά την χρόνια υποστελέχωση, δίνει καθημερινά μάχη για να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο εργασίας με συνεχείς βάρδιες και μεγάλη προσωπική προσπάθεια. Σε δομική κρίση που απειλεί άμεσα την λειτουργία τους, εξελίσσεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ελληνικών δήμων, καθώς σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στους ΟΤΑ δεν είναι μόνιμοι. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το κόστος λειτουργίας των ΟΤΑ, η κατάσταση περιγράφεται ως ορολογιακή βόμβα με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το Υπουργείο Παιδείας για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 δικαιούχους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Η απόφαση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Φοιτητική Στέγη και αφορά σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στο αρχείο οδηγείται οριστικά η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε και τα 4 αιτήματα για την ανάσυρσή της και την διενέργεια νέας έρευνας. Η εισαγγελική διάταξη βάζει λουκέτο στην περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά αιτήματα είχαν ως κοινό παρανομαστή την ανάγκη να πέσει άπλετο φως σε μια σειρά από κρίσιμα και αναπάντητα ερωτήματα που εξακολουθούν να σκιάζουν την σοβαρή αυτή υπόθεση. Σε λειτουργία έχει τεθεί εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης μετά την τελευταία πληρωμή, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Τα συστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 τα μεσάνυχτα. Τις τιμές παραλαβής των ενοσταφύλων για την εσοδεία του 2026 ανακοίνωσε η Ένωση Ηρακλείου, με τις τιμές να διαμορφώνονται από 60 λεπτά έως και 1,20 ευρώ το κιλό, αναλόγως στην ποικιλία. Η παραλαβή θα ξεκινήσει στις 21 Αυγούστου στο ενοπείο της Παλιανής και αφορά

0: μόνο παραγωγούς που είναι ήδη συναλλασσόμενοι με την Ένωση. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Μπόρχα Γκοζάλεθ ξεκίνησε όφη την προετοιμασία του για το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Καλυθέα στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν το Super Cup με τον όφη. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη, 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

βάλες πάλι σήμερα τα σπρόσουφου στανάκι. Η γιατημένη σου πόδια και βόλτα στο σοκάκι.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στα Χλάδια Σιτίας χωρίς ενεργό μέτωπο. Στην περιοχή επιχειρούν 9 οχήματα και 2 πεζοποροτμήματα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική σε όλη την Κρήτη, καθώς σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιά σε όλο το νησί είναι

0: άρρωστος αποκλειστικής νοσοκόμας για έναν ασθενή που νοσηλεύεται για 25 ημέρες, καθώς η νόμιμη αμοιβή κυμαίνεται από 80 έως 95 ευρώ αναβάρδια. Δύο συλλήψεις έγιναν στο Ελαφωνήσι από αστυνομικούς της Κισάμου για άγρα πελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Συνελήφθη αρχικά υπάλληλος πάρκινγκ για 7η φορά, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την ίδια πρακτική. Αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης εν μέσω τουριστικής περίοδου, με περισσότερα τροχεία και έκτακτα περιστατικά να επιβαρύνουν τα ήδη υποστελεχωμένα ΤΕΠ. Το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες με περιορισμένες δυνάμεις. Από 60 λεπτά έως 1,20 ευρώ το κιλό καθορίστηκαν οι τιμές παραλαβής των ενοσταφύλων από την Ένωση Ηρακλείου. Η διαδικασία ξεκινά στις 21 Αυγούστου. Αυτά προς το παρόν. Ειδήσεις θα ακούσατε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία

0: Ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Χλάδια αιτίας που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε χορτολεβαδική έκταση κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η μάχη των πυροσβεστών ήταν ολονύχτια, ενώ σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού τουρίστα ηλικίας 60 έως 65.

ετών πραγματοποιεί αστυνομία στην Αγία Πελαγία. Ο άντρας φέρεται τις προηγούμενες ημέρες να ρώτησε εργαζόμενη τουριστικού γραφείου πόσα χρήματα ήθελε για ένα 10χρονο κορίτσι που βρισκόταν έξω από την επιχείρηση. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Σε δομική κρίση εξελίσσεται υποστελέχος.

0: για την ενιαία ενίσχυση του 2025. Οι παραγωγοί μπορούν να διορθώσουν στοιχεία των αιτήσεών τους, καθώς και δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού και παραστατικών. Από 60 λεπτά έως 1,20 ευρώ το κιλό καθορίστηκαν οι τιμές παραλαβής των ινοσταφύλων από την Ένωση Ηρακλείου. Η διαδικασία ξεκινά στις 21 Αυγούστου και αφορά σε παραγωγούς που ήδη συναλλάσσονται με την Ένωση. Δύο υποθέσεις εμπρισμού εξιχνιάστηκαν στο Μυλοπόταμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων 22 και 37 ετών. Ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το στοιχαστικό επίδομα περισσότερων από 1.600 φοιτητών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
5: Αγαπητοί ακροατές στο Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας, σωστό δέσιμο. Λιγότερο έως καθόλου, αν είναι δυνατόν, κινητό. Απασχολεί και η επικοινωνία. Δυστυχώς, νομίζω όλοι, αν το σκεφτώ λίγο καλύτερα, έχω ακούσει έναν άνθρωπο ο οποίος είπε: εγώ δεν πρόκειται να σηκώσω τηλέφωνο, κινητό, ό,τι και αν γίνει. Όταν σταματήσω και σήμανω, μπράβο, συγχαρητήρια. Σπάνια το συναντάς πάντως αυτό. Είστε λίγοι δακτυλοδεικτούμενοι. Καλό είναι να βρίσκεται σε σταθερή θέση, καλό είναι ανοιχτή ακρόαση. Το θέμα είναι τους απασχολεί, αλλά από την άλλη εγώ θα πω μπράβο σε αυτούς οι οποίοι καταφέρνουν και εν πάση περιπτώσει δεν θα σηκώσουν το τηλέφωνο μέχρι να φτάσουν στη διαδρομή, ρε παιδί μου, στο τέλος, πόση ώρα, ή μέχρι να σταματήσουν κάπου. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι είναι ένα από τα ζητήματα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας πώς θα διορθώσει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πλέον έχει αναγνώσει και αναγνωρίσει ότι μια πλειάδα η οποία ξεπερνά πιθανόν το 10%, δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένο και καταμετρημένο, παρά το ότι υπάρχουν ευκολίες σήμερα και τα μέσα να γίνει αυτό, υπολογίζεται όμως περίπου στο 9,5 με 10%, έτσι λένε κάποιες πρόχειρες μελέτες που έχω δει από χώρες του εξωτερικού και από Αυστραλία κυρίως, εκεί πρώτο είχαμε τέτοια δείγματα. Οφείλεται στη χρήση του κινητού. Ένας στους 10 δηλαδή τροχαίους θανάτους οφείλεται στη χρήση του κινητού. Λοιπόν, καλημέρα ξανά σε όλους σας. Το Ράδιο Κρήτη στους 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, παρέα και σήμερα ο Μανώλης ο Προνάκης. Κοντεύουμε μήνες τώρα, έτσι. Πάμε παρέα εδώ, μια χαρά. Όμως Μανώ, δεν ξέρω εσύ αν συνεχίζεις, υποθέτω ότι θα πάρεις και εσύ την αδειά σου. Σας το είπα και άλλη φορά, σας είχα προειδεάσει. Πρώτη φορά στα 16 χρόνια βρίσκομαι εδώ και επικοινωνούμε μαζί και μιλάμε για την οδική ασφάλεια που έχει υιοθετήσει σαν θέμα βασικό του κάθε Σαββάτο το Ράδιο Κρήτη. Στα 16 χρόνια πρώτη φορά Αύγουστο μήνα επικοινωνούμε μαζί και είμαστε εδώ από τις δύο εβδομάδες για να είμαστε συνεπείς, γιατί στις 5 και στις 12 Σεπτεμβρίου, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά, θα βρίσκομαι εκτός Κρήτης, άρα δεν θα έχουμε εκπομπή και θα ξαναείμαστε μαζί

0: στις 19 Σεπτεμβρίου. Οπότε θέλοντας έτσι να μην το πάμε τόσο μακριά, είπα να πούμε δύο λόγια, παρά το ότι τότε θα έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά θέματα που θα απασχολούν την καθημερινότητά μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φώτη, Αντώνη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ και εσύ να είσαι γερός, σε ευχαριστώ για την καλή εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι, τα κολονάκια, γιατί ήδη έχω εδώ ερώτημα, να σχολιάσω τα κολονάκια, επειδή δεν πέρασα, έχουν μπει ξανά, οριοθετήθηκαν τα κολονάκια στον κόμβο της Λιγαριάς. Είχαν βγει και έχουν τοποθετηθεί φανάρια για να λειτουργήσει κανονικά φωτισμός κόκκινο, πράσινο και ούτω καθεξής. Σήμανση κανονική. Είχαν μπει κολονάκια, δεν ξέρω, βρίσκονται έτσι, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το έχω πει κι άλλες φορές όμως. Εμείς το είχαμε πει εδώ στο Ράδιο Κρήτη πρώτα, ότι στον κόμβο της Λιγαριάς θα μπουν φανάρια προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάποιος, Κωστή, εσύ νομίζω ανάρτησες ένα βίντεο το οποίο δείχνει ότι εκεί θα το, είχαν σταματήσει, ενώ έχουν τοποθετηθεί, η υποδομή υπάρχει, είχαν βάλει τα κολονάκια. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Αυτό που θα σας πω μόνο είναι το εξής, ότι από τα Λινοπεράματα μέχρι την Κίσαμο θα έχει όλη η διαδρομή, ή θα είναι, εν πάση περιπτώσει, 136 χιλιόμετρα, θα έχουν κολονάκια. Εδώ τώρα, λοιπόν, θα το δεις Κωστή, και εγώ μπορεί να πάω σήμερα που είμαι εδώ, σκέφτομαι να πάω μονοναύτη. Είναι μια περιοχή που αγαπώ, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν είμαι τίποτε σπουδαίο από κολύβεις κλπ. Αλλά μου αρέσει να βάζω μια μάσκα και να κοιτάζω το βυθό, και ο βυθός εκεί μου αρέσει εξαιρετικά γι' αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα πάει εκεί το θέμα. Να πάμε στη γραμμή μας όμως, να πάμε σε φίλο. Καλή σας μέρα, ελάτε.
1: Καλημέρα Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα συνέβη, στις 8 η ώρα. Είμαι στο μπαλκόνι, κάθομαι την Κονδυλάκη.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή από το κομμένο Μπεντένι και βλέπω τη γωνία που έχει τη διαβάση. Η διαβάση βέβαια έχουν σβήσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι μια γυναίκα. Προφανώς είναι ξένη, γιατί φοράει ζεμπέρι, κοντούλα, έγκυος, με ένα παιδί καροτσάκι και ένα άλλο παιδί την κρατάει από το φόρεμα. Δεν σταματάει ρε Γιάννη κανείς. Μα κανείς. Κανείς. Δηλαδή.
0: Εδώ είναι. Αυτά είναι τα ωραία μας θέματα, Γιώργο μου. Εδώ το είναι 65, το πρόβλημά μας.
1: Το 65 πήγα μικρός, ήμουνα στην Ιταλία σε ένα φίλο φοιτητή και έκατσα πολύ καιρό και μου δείχνε και σπάγαμε πλάκα στο πεζοδρόμιο. Πηγαίναμε να πατήσουμε το δρόμο και φρενάραν τα αυτοκίνητα. Πηγαίναμε να πάμε, το ξανακάναμε. Παιχνίδι. Εδώ δεν είναι παιχνίδι. Αλλά και εγώ πολλές φορές δεν σταματάω όταν είναι τέτοια περίπτωση, γιατί μπορεί να έρθει, αν δεν τον καθρέφτη, έρθει φουλαριστός ο άλλος και με προσφωνάει και δεν έχει δει και τη γυναίκα με τα παιδάκια και μπορεί να τη χτυπήσει. Δηλαδή είναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ή θα έρθει από το πλάι το μηχανάκι να σε προσπεράσει.
1: Από το πλάι το μηχανάκι.
0: Ή θα έρθει πίσω σου. Στην πλατεία Ελευθερίας οδηγούν δύο κοριτσάκια. Δύο παιδιά,
1: λοιπόν,
0: και σταμάτη. Γεια σου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σταματάει, καλή άδεια μου είπε μάλλον, καλές διακοπές ο Γιώργος, δεν τον πρόλαβα. Λοιπόν, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που στη διάβαση, λοιπόν, σταματάει μια κοπέλα προκαιρού μπροστά στα μάτια μου. Και λέω μπράβο, δίνει προτεραιότητα. Κάποια στιγμή έρχεται μία από πίσω, μπαφ, της δείχνει μια άλλη κοπελίτσα. Και ανοίγει την πόρτα και της λέει, τι σταματάτε στη μέση του δρόμου. Και μου έκανε αίσθηση, γιατί ήταν δύο νέα παιδιά. Και δείτε τη διαφορά. Η μία κοπελίτσα, γι' αυτό είναι θέμα επαίδευσης, παιδιά. Είναι θέμα πώς το αντιλαμβάνεσαι και πώς το έχεις δει όλο αυτό το πράγμα. Και αν κατά πόσο συμμερίζεσαι να οικειοποιηθείς και να βάλεις στην καθημερινότητά σου το σεβασμό στον άλλον, το σεβασμό στον συνάνθρωπό σου, την εσυναίσθηση, την κατανόηση, την προσπάθεια να φυλάξεις, να προασπίσεις τον ευάλωτο χρήστη που είναι ο

0: πεζός, της είπε τι σταματάς. Έτσι. Και τους λέω, παιδιά, μη μαλώνετε, καλά έκανε και σταμάτησε. Πάρε κοπέλα μου τώρα να κάνεις δήλωση και μη λες ότι σταμάτησε απότομα, να πεις ότι έπεσα πίσω της και φταίω. Έτσι ακριβώς της είπα, ελπίζω να το έκανε, γιατί εντάξει, δεν θέλω να αναμειγνύομαι σε τέτοια πράγματα. Ελάτε, καλή σας μέρα, πάμε σε άλλον φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Γερονιμάτης είναι.
0: Γεια σου, καλημέρα Γιάννη.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Άκουσα προηγουμένως, είπατε για το κόμμο της Λιγαριάς.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μπουν φανάρια. Ναι. Δεν περνάω συχνά, καθημερινά πρωνώ. Γιατί δεν κάνανε ένα ισόπεδο κόμβο?
0: Α.
1: Μία και καλή.
0: Έχω μαλλιάσει.
1: Δεν λύνεται το πρόβλημα με τα φανάρια. Θα θυμάστε, εδώ θα είμαστε. Μακάρι να βγω ψεύτης, γιατί αυτό που θα πω δεν το θέλω να το δω στην πράξη. Αλλά δυστυχώς με αυτά τα συστήματα, με αυτούς τους τρόπους, προκαλούμε ατυχήματα. Προκαλούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Το φανάρι δεν είναι τίποτα τη στιγμή που δεν είναι ανισόπεδη κόμβη, όπως είναι στην Αγία Πελαγία που κατεβαίνει κάτω ο πρώτος κόμβος. Και ο δεύτερος. Ναι.
0: Εγώ κατανοώ την ανάγκη να εξυπηρεθεί ο κόσμος, είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που συνέβαινε. Έχουμε θανάτους εκεί, όχι έναν και δύο.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε, αφού θα πάει μακριά, γιατί γίνονται διάφορες συζητήσεις πάλι για το ΒΟΑΚ που κατεβαίνουν οι υπουργοί μας, καλά κάνουν και κατεβαίνουν. Καλά κάνουμε και έτσι αισιοδοξούμε και λέμε άντε να γίνει κάποια στιγμή ο ΒΟΑΚ, τώρα που ξεκίνησε να γίνουν κάποια πράγματα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορούν τα πράγματα να ανταποκριθούν στους χρόνους που εξαγγέλλονται, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Η άποψή σου λοιπόν είναι ότι το φανάρι θα δημιουργήσει ζητήματα.
1: Το φανάρι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα, θα το δούμε.
1: Γιατί η Λιγαριά κάθε χρόνο αυξάνεται. Κάθε χρόνο έχουν περισσότερες, πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες.
0: Θα συμφωνήσω εδώ μαζί σου ότι χρειαζόταν μια πιο ουσιαστική λύση.
1: Ακριβώς.
0: Και η άποψη η δική μου...
1: Τα κολονάκια κύριε Γιάννη που έχουν βάλει σε όλο το οδικό δίκτυο, να φέρουμε ένα παράδειγμα στη συγκεκριμένη περιοχή, από Αμουδάρα, από ΔΕΗ μέχρι επάνω, ναι, να κατέβει κάτω, να πάει ξέρω εγώ όπου, για ποιο λόγο τα έχουν βάλει εφόσον δεν δημιουργούνται έργα? Ναι. Για ποιο λόγο ο άλλος πάει, πρέπει να ακολουθήσει τον άλλο, είτε βιάζεται είτε όχι. Αν γίνει ένα τροχαίο, πες ότι μπλοκάρει ένας πίσω από τον άλλο, παρακέρνει, πάει ένα σεμαφόρο, μια παρεσβασή δεν μπορεί να κινηθεί.
0: Σε ευχαριστώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν είναι λύση αυτά τα κολονάκια. Το να κάνεις ένα έργο, να προστατεύσεις, εντάξει, αλλά με αυτόν τον τρόπο όχι, χωρίς να κάνεις έργα.
0: Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μου.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία πηγαίνει μακριά. 136 είναι τα χιλιόμετρα τα οποία θα ολοκληρωθούν και θα μπουν παντού κολονάκια. Ότι υπάρχει φόβος και λοιπά υπάρχει, ότι υπάρχει ανάγκη υπάρχει. Ποια ήταν η λύση? Εγώ το έχω πει 7.000 φορές τώρα και γίνομαι και γραφικός να το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Θα το ξαναπώ άλλη μία. Μπορεί κάποιος ειδικός να το ακούσει και να ενστερνιστεί, αν θέλετε, μια τέτοια άποψη. Είχα πει, όπως ανεβαίνουμε την ανηφόρα από την Λιγαριά και ερχόμαστε πάνω, να μπει ένα μηχάνημα από αυτά τα ωραία τώρα που σκάβουμε τα βουνά, να μπει να σκάψει κάτω από την Εθνική, πίσω στα νότια, ακριβώς απέναντι από εκεί που βγαίνει ο κόμβος, που υπάρχει διακλάδωση Λιγαριάς, ακριβώς απέναντι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος λάκος και περνάει από πάνω, από το πλάι του περνάει η Εθνική. Στα νότια λοιπόν, στα πλάγια, στα δεξιά της Εθνικής όπως ερχόμαστε, υπάρχει αυτός ο μεγάλος λάκος και είπα γιατί δεν σκάβουμε από κάτω όπως ανεβαίνουμε από τη Λιγαριά, να τρυπήσουμε κάτω από την Εθνική. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα που λέω τώρα, πανεύκολο πραγματικά. Να σκάψουμε από κάτω, να βγούμε στον έτοιμο λάκο, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι άλλο εκεί, και από εκεί με μία βγαίνοντας αριστερά, με μία λωρίδα επιβράδυνσης, τρώγοντας λίγο βουνό θα βγαίναμε άνετα στην Εθνική Οδό και δεν θα υπήρχε πλέον κανένα πρόβλημα. Όποιος ερχόταν και πήγαινε για λιγαριά θα έστριβε δεξιά όπως στρίβει τώρα. Όποιος ερχόταν προς Ηράκλειο θα έκανε αυτή την κίνηση και θα ερχόταν προς τα δω. Τουλάχιστον αυτά τα δύο θέματα θα τα λύναμε. Όποιος δεν ερχόταν από λιγαριά και ήθελε να πάει Ρέθυμνο, να ακολουθούσε την πορεία που ακολουθεί τώρα. Εάν κλείσουμε τα κολονάκια θα κάνει τι, θα κινηθεί παράλληλα στον παράλληλο δρόμο και θα βγει στον κόμμα της Αγίας Πελαγίας. Να έβγαινε στα λινοπεράματα κάτω στη ΔΕΗ, όποιος έρχεται τώρα και θέλει να έρθει να κάνει νόμιμη αναστροφή, αυτό όντως ήταν ένα ζήτημα. Είναι πλέον η περιοχή οικιστική, έχει δραστηριότητες, έχει κόσμο που πάει και κολυμπά, έχει κόσμο που είναι το σπίτι του, που κάνει τις διακοπές του, έπρεπε να βρεθεί μια ασφαλής λύση. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, σε πραγματικά ποιον να απαντήσω. Πρώτο, να πάμε... υπάρχει μία μηχανή, καλημέρα Ευτύχη, υπάρχει μία μηχανή με αριθμό κυκλοφορίας ήτα ήτα χ. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, φαντάζομαι το ξέρει όποιος το ανήκει. Είναι στην Αλικαρνασσό, στην περιοχή της Αλικαρνασσού, εκεί προς την παραλιακή, προς τον Φάρο που λέγαμε, που ήταν το μαγαζί παλιά. Είναι πάνω από 6 μήνες εκεί, είναι τρακαρισμένο και μήπως είναι παρατημένη, κλεμμένη ή οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιος έχει γνώση μιας μηχανής ή ταϊταχή που έχει χαθεί, έχει κάτι κλπ., ας την δουν ή ας μαζευτεί από εκεί, γιατί όντως φαίνεται ότι είναι σε περίεργη κατάσταση. Δυστυχώς δεν σεβόμαστε τίποτε ώστε να γίνει πιο ουσιαστικό και μελετημένο. Καλά κάνουν και υπάρχουν τα κολονάκια. Μαζί σου Κωστή, μαζί σου. Απλά θέλω να παρακαλέσω κάτι και συγγνώμη μισό λεπτό από το φίλο που περιμένει. Ένα δευτερόλεπτο. Να πω το εξής. Μην ξεθαρεύεστε παιδιά όπου έχει διπλή το 2+1 που λέμε, μία λωρίδα μονή, εμείς πηγαίνουμε, μπαίνουμε στη διπλή. Δύο πράγματα θέλω να σας παρακαλέσω πολύ. Μην ξεθαρεύετε και μην θεωρείτε, κυρίως όταν ανεβαίνουμε προς τα λινοπεράματα πάνω, ότι είναι επαρκές το φάρδος, το πλάτος της λωρίδας για να κάνετε ασφαλή προσπέραση. Έχω δει αυτοκίνητα και υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι στενές οι λωρίδες. Συμβαίνει και αλλού. Αλλού είναι πιο εύκολο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο. Εσείς που προσπερνάτε, μην συνεχίζετε και μην το κάνετε αυτό μέχρι τα τελευταία 3 μέτρα που αρχίζει να είναι κάτω η ζεύρα και τα μάτια που λέει μπέσα δεξιά γιατί ακολουθεί μονή, και να μπαίνετε στη μούρη του άλλου ο οποίος κινείται ήσυχα και ωραία στη δεξιά του λωρίδα. Μην το κάνετε αυτό. Είναι το ίδιο που κάνουμε εδώ, ας πούμε, από την Αλικαρνασσό να μπείτε για Βενιζέλιο, να μπείτε για Ηράκλειο. Μπαίνει κάποιος στη λωρίδα επιβράδυνσης, εσείς έρχεστε φουλαριστή από αριστερά και πάτε και του χώνεστε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Στα κολονάκια είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Μην το κάνετε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διαβάζετε τις πινακίδες, αλλά κάνετε και ένα ακόμα επιπλέον. Πάμε όλοι μαζί να εξοικειωθούμε σε αυτό, γιατί στα μάτια τα δικά μου θέλει δεκαετία τουλάχιστον. Μπορεί να πέφτω έξω, μακάρι να είναι 2 χρόνια, μακάρι να είναι 1 χρόνος, μακάρι να λειτουργήσουμε σαν τους Κινέζους, αλλά στα μάτια τα δικά μου βλέπω να μην ολοκληρώνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, τόσο σύντομα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το θέμα της παράδοσης που μαθαίνω ότι σύντομα, έτσι τουλάχιστον εξαγγέλλεται, το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, 10 χιλιόμετρα εκεί από τα 15 που είναι, μακάρι. Πάμε σε γραμμή όμως, μην περιμένουν οι φίλοι. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα. Πώς πάει, πού
2: με
0: βρισκόμαστε?
2: Με καλύψατε πριν... Σούδα.
0: Σούδα.
2: Με καλύψατε πλήρως με το θέμα της λιγαριάς. Με τη γέφυρα που είπατε από κάτω. Τον έχω δει, το έχω σκεφτεί 1000 φορές, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι το αυτονόητο, γιατί.
0: Και τεχνικά, νομίζω, εγώ δεν έχω καμία ιδέα, είμαι αδαής πραγματικά. Καμία σχέση με τέτοια ζητήματα και οι ειδικοί πρέπει να αποφασίζουν και να λένε τι πρέπει. Αλλά στα μάτια μου δεν είναι δύσκολο αυτό.

0: Ή θα γίνει, κύριε Γιάννη, όταν μπει το φανάρι σε λειτουργία με εμάς τα μεγάλα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε, το είχαμε ζήσει προκαιρού όταν φτιάχνανε το κομμάτι τη στροφή. Πού θα φτάνουν τα αυτοκίνητα, Ανταλίτσες, Βυτία, Τσιμεντάρικα, Λεωφορεία, Γιοταχή, τουρίστες, μια λουρίδα.
1: Ναι, όσο ναι, για το γιατί θέμα... σωστό είναι αυτό, να εξηγήσω τι λέτε τώρα. Έχει δύο λωρίδες, αλλά η λωρίδα αναμονής του φαναριού, λέτε τώρα ότι θα είναι μία και πολύ εξαιτίας του πλήθους των οχημάτων, αυτά πιθανότατα θα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο πίσω, παρά το ότι προέρχεται από διπλή, άρα εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο τραγικό το θέμα. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε και θα δείτε το χάος που θα δημιουργήσει. Όσο για αυτό που είπατε για την προσπέραση, αυτό που ζούμε και συναντώ καθημερινά, ανεβαίνουν τα λιλοπεράματα πάνω. Δεν είναι επαρκής, ούτε αυτό... για μένα, ούτε για μένα που κινούμε δεξιά και του αφήνω το χώρο να περάσει.
1: Παιδιά, ακούτε αλλά αυτή αυτό... την ώρα έναν λόγι. Επαγγελματία οδηγό, ο οποίος ζει καθημερινά εδώ και χρόνια αυτό το ζήτημα. Αυτό που λέει τώρα, θέλω να το ακούσετε, δεν είναι επαρκής ο χώρος για άνεση στην προσπέραση.
0: Λοιπόν, βιάζεται ο άλλος να περάσει και έρχεται και όταν φτάξει δίπλα στο βιτίο σταματά, ούτε περνά ούτε πρόκειται πίσω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και με πάει πλάι-πλάι, φοβάται, αφού φοβάσαι.
1: Μην
0: γιατί κάνει την επιχείρηση.
1: Μπράβο,
0: να περάσει.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Και μετά, παραμένετε μαζί παράλληλα και οι
0: μαζί.
1: Δύο
0: μαζί! Πάνω στη στροφή προς περνά,
1: έχει...
0: πάει να με περάσει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και μένει εκεί δίπλα μου.
1: Καταλάβατε,
0: και
1: δεν είναι ευθεία.
0: Να μπορεί να... ή να με ρίξει εμένα στο κάγκελο ή να πέσει μέσα στο βιτίο. Μετά, είναι εκεί που τελειώνουν που είπατε οι δύο, δύο λωρίδες.
1: Θα γίνουν μία.
0: Την τελευταία στιγμή, κύριε Γιάννη, μα καθημερινώς, κάθε δρομολόγιο το συναντώ, καθημερινώς, την τελευταία στιγμή έρχεται 10 μέτρα πριν τα κολονάκια να με προσπεράσει. Μπαίνει μπροστά μου την τελευταία στιγμή να καβαλιέψει τα κολονάκια
1: κάποιον,
0: και μπροστά
1: οποίος...
0: του είναι λεωφορείο. Πού πας,
1: αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να με περάσει το λεωφορείο ή δεν θα κάνεις να το καβαλιέψει.
1: Ναι. Προχθές έβλεπα έναν παιδιά και πατούσε πάνω στις άσπρες γραμμές που σας λέω αυτές, πατούσε εκεί για να μπει δεξιά.
0: Ναι, εκεί είμαι δηλαδή τι μου.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ τα κολονάκια. Σήμερα έχω συναντήσει τουλάχιστον 10 αναστροφές, ειδικά ο Πετρές, όλη αυτή η διαδρομή.
1: Ναι,
0: έχουν ξεβάψει είχε... γραμμές.
1: Πώς γίνεται
0: έχουν
1: αυτό.
0: Έχουν ξεβάψει γραμμές από τις αναστροφές. Σου έστειλα και ένα βίντεο που το είδα και εγώ στο Ζάρπα,
1: ναι,
0: κάπου το είδα,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: θυμούμε
1: ναι, που. Που κάνει η αναστροφή
0: και
1: πάνω στα κολονάκια.
0: 10 αναστροφές έχω συναντήσει μόνο σήμερα το πρωί από τα κολονάκια. Τα κολονάκια τουλάχιστον ας μπουν λιγότερο από τα 5 μέτρα. Τα 5 μέτρα, ποιος το σκέφτηκε,
1: βάνει
0: με το τριαξονικό να,
1: το έχεις ξαναπεί,
0: να περάσω.
1: Αφήνουν περιθώρια τέτοια που επιτρέπουν τις αναστροφές. Το είχαμε
0: και τους αφήνουν,
1: μαζί.
0: Κύριε Γιάννη, αφήνουν όπου υπάρχει παράδρομος, βάνε μπροστά από τον παράδρομο που βγαίνει, βάνουν μερικά κάπως πιο κοντά στα 2,5 μέτρα και
1: μετά είναι
0: τελειώσει ο παράδρομος, το πάνε στα 5 μέτρα, με αποτέλεσμα... Δηλαδή τι να σας πω τώρα που πάει τη Σούδα μέχρι να βγει απάνω το πλατάνι το...
1: Ναι.
0: Όλα τα στενάκια όλη την ώρα αυτό το πράγμα βλέπεις.
1: Ωραία πράγματα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο.
0: Καλημέρα,
1: την
0: ευχαριστώ.
1: Σου, την υγεία σου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ το οποίο δεν ξέρω. Δύο ζητήματα υπάρχουν αυτές τις μέρες. Δημιουργήθηκαν μέσα στη βδομάδα. Το ένα ήταν... με την εκπομπή της περασμένης, του περασμένου Σαββάτου, που δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο καλός φίλος ο κύριος Καλαϊτζάκης και μπορούμε κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Μισό λεπτό, Κωστή, δεν είναι εύκολο να σκάψεις κάτω από το δρόμο, υπάρχει και κυκλοφορείται και ειδικά τον ΒΟΑΚ. Αν δεν μπορέσω σήμερα, αν θέλεις πάμε μια μέρα μαζί. Πολύ θα χαρώ να πάμε. Ακόμα καλύτερα να δείτε με το μεγάλο. Ναι, ναι. Να το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Μιλάει με τους προϊσταμένους του τμήματος, της διεύθυνσης, να δει κάποιος το συγκεκριμένο ζήτημα. Okay, ναι, καλώς. Καλώς, Κωστή. Ευχαρίστως να πάμε μαζί. Πολύ θα χαρώ πραγματικά. Είσαι άνθρωπος της δουλειάς και ξέρεις γιατί πράγμα μιλάμε. Εγώ το εξήγησα ότι δεν είμαι σχετικός Και ναι, εννοείται ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πόσο καιρό θέλει να σκαφτεί αυτό. Εννοείται ότι ίσως

0: Δεν θα δουλεύει, δεν θα λειτουργεί τότε ο ΒΟΑΚ όταν σκάβουμε από κάτω. Θα τα πούμε όμως. Να πάμε σε ακροατή και μετά θα σας πω δύο ζητήματα που κατά την εκτίμησή μου έτσι, δημιουργούν έτσι κάποιο ζήτημα. Θα το δούμε όμως. Αρκεί να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Καλαϊτζάκη. Για το θέμα της εργασίας εννοώ των συνταξιούχων οδηγών. Αν μπορεί κάποιος μετά τα 67 του ή τα 65 του, αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί επαγγελματικά. Ενώ του έχει ανανεωθεί το δίπλωμα. Έτσι. Μου έφεραν στο γραφείο φίλοι τον νόμο. Καλημέρα Γιάννη και σε ευχαριστώ που μπήκε στον κόλπο να περάσεις. Παρά το ότι έτσι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεπαν να είμαι εκεί, αλλά θα το συζητήσουμε εκτενέστερα. Πάμε σε φίλο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που κάνετε.
0: Την υγειά σας. Να
1: είναι πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι φωνή οβόντος εντιερή μου πολλές φορές. Ναι. Δεν έχουμε καθόλου οδική παιδεία, καθόλου. Θα σας επισημάνω ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα εγώ, που το είδα μπροστά μου και πρόλαβα και έκανα κάτι και μήπως και γλιτώσω κάτι. Εκεί που σκοτώθηκε ο Στιακάης στο Παλικάρι, αυτό από το Κουβέτι,
0: ναι, ναι.
1: Στο σημείο αυτό που έχουμε θρηνήσει ήδη 4 θύματα, έτσι έχει 4 νεκρούς στο συγκεκριμένο σημείο, πριν 2-3 εβδομάδες έβγαινα προς τα πάνω, προς Αρχάνες, και αντιλαμβάνομαι λίγο πριν να φτάσω στην Ισίδα, ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, μπήκε αριστερά και μπήκε ανάποδα στο αντίθετο ρέμα και έβγαινα προς τα πάνω.
0: Δεν μπήκε δεξιά.
1: Όχι,
0: αν ήθελε να φύγει και μπήκε αριστερά από την Ισίδα. Τι λέτε?
1: Αριστερά από την Ισίδα και πήγαινε προς τα πάνω.
0: Τι λέτε?
1: Εγώ είμαι πίσω καμιά 50 μέτρα και αντιλαμβάνομαι τι πρόκειται να γίνει.
0: Είναι βράδυ.
1: Μέρα. Ήταν 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Τώρα είναι μέρα. Θεού μέρα. Τι, 7 η ώρα είναι.
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Τι λέτε?
1: Μεσημέρι ήταν.
0: Με γιοταχή.
1: Αρχίζουν ένα 4x4. Εγώ επειδή αντιλαμβάνομαι τι πρόκειται να γίνει, έχει προχωρήσει αυτό καμιά 50 μέτρα και έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Ό,τι... Και έχει σταματήσει και κάνει όπισθεν. Εγώ έρχομαι λοιπόν και βλέπω τι γίνεται. Αρχίζω κόρνες, φώτα, κάνω σινιάλο σε αυτούς που κατεβαίνουν. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή ένα άλλο 4x4 έκανε προσπέραση και θα πήγαινε κατευθείαν
0: με το πιτσί. Θα πέφτε πάνω του. Ναι, βέβαια.
1: Έκανα σινιάλο, σταματήσανε, γλιτώσαμε τα χειρότερα, αντιλήφθηκα άμεσα. Μπροστά μου ήταν ένας άλλος οδηγός, ο οποίος ούτε καν έκανε κάτι
0: να βοηθήσει.
1: Να ειδοποιήσει. Επειδή οδηγάω, έχω σταματήσει ακριβώς στο σημείο που είναι δεξιά-δεξιά, εκεί που κάνει ένα πολύ φάρδεμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήθελα να βγω στη γραμμή να σου το αναφέρω, πρέπει να κάνετε μία αναφορά να γίνει, να συνεχιστεί η νησίδα μέχρι τα φανάρια του Σκαλανίου. Θα θυμίσουμε πολλά θύματα εδώ πέρα.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω πει ότι είναι πιο επίγουσα ίσως αυτή η λύση από κομμάτια του βόρειου οδικού άξονα σήμερα.
1: Ναι,
0: γιατί υπάρχουν από τη βιομηχανική φεύγοντας, τουλάχιστον μέχρι τη διασταύρωση για Αστρίτσι πάνω κλπ. Έχει πυκνότερη κίνηση, είναι ώρες που έχει πιο πολύ κίνηση από ό,τι έχουν κομμάτια
1: κίνηση
0: του ΒΟΑΚ, ας πούμε, στις
1: ίσες. Πάρα πολύ, και ωστόσο δεν είναι και η οδική μας συμπεριφορά όλων. Βάλω και τον εαυτό μέσα που προσπαθώ τουλάχιστον.
0: Μπράβο
1: σας όμως
0: που βοηθήσατε, παρόλο που σε άλλη εκπομπή θα πω τι πρέπει να κάνουμε.
1: Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
0: ευτυχώς,
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Ευτυχώς.
1: Όμως δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιος άλλος σε παρόμοια περίπτωση. Ακριβώς δίπλα είναι ένα σπίτι ενός φίλου,
0: ναι,
1: ενός κολλητού μου φίλου, το οποίο του το ανάφερα αυτό, του λέω κάντε μια αναφορά. Γιατί να συνεχιστεί η νησίδα θα θρηνίζετε πολλά θύματα. Μου λέει, ξέρεις πόσες φορές μου έχουν έρθει στο σπίτι μου, μου λέει, γιατί μπαίνουν ανάποδα.
0: Απίστευτο.
1: Μπερδεύονται διαρκώς, ενώ υπάρχει σήμανση.
0: Και να πω
1: υπάρχει
0: ότι.
1: Υπάρχει σήμανση.
0: Υπάρχει σήμανση, ναι, βεβαίως. Έχει τα μπλε βέλη κλπ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Τώρα έχω μήνυμα από κάποιον κάτοικο της περιοχής, ο οποίος πήρε τον πατέρα του προχθές και προσπάθησε να του... Τώρα μου λέει η Παναγία Μανατριχίλα, αυτό που περιγράφει ο ακροατής σας, παθαίνω σοκ. Φανταστείτε να έρθει μπροστά σας, να βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχεις δίκιο, φίλε. Αυτό που περιγράφει ο κύριος τώρα είναι πραγματικά απίστευτο να σου τύχει. Μου έτυχε μέσα σε πόλη, στα Χανιά, εκεί στην Αγία Μαρίνα, όταν επιδίωκαν να φτιάξουν τα... Και είναι τραγικό να οδηγείς και να δεις μπροστά σου τον άλλον. Γιατί ναι. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Και μου λέει τώρα ότι έφερα τον πατέρα μου, αναφέρεται στην αφαίρεση των διπλωμάτων όταν δεν μπορούν κάποιοι να οδηγήσουν, ότι τον πήγε για να δει πώς έγινε το τραγικό περιστατικό, λέει, με τον Μακαρίτη Οστιακάκη. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία σας και που βοηθήσατε την κατάσταση. Μπορείτε. Ναι, θέλει εκεί θα έπρεπε όλο αυτό το κομμάτι, όλο το κομμάτι, χρήζει ουσιαστικής παρέμβασης. Η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, προς τη Μεσαρά κάναμε κάτι. Σκοτωνόντουσαν και εκεί, βάλαμε αυτά τα λίγα χιλιόμετρα και βλέπετε έχει σταματήσει. 8 είχαμε κάθε χρόνο προς Μεσαρά εκεί στην περιοχή τώρα που μέχρι τις Δαφνές, Διασταύρωση κλπ. Μέχρι την Ξυλοκαμάρα. Μετά που μπήκαν θυμάμαι έναν ή δύο. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε, για να μην θυμίσω τους αλλοδαπούς τους τέσσερις, να μην θυμίσω τα εικονοστάσια που είναι παρακάτω.
1: Δυστυχώς και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και είναι
0: και όχι μόνο, και νέα παιδιά, ακόμα και πέρυσι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο στην άσφαλτο, και είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και κάντε ό,τι μπορείτε, κάντε αναφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Να είστε καλά, καλή σας
1: μέρα. Να μην συμβεί άλλο, να μην συμβεί άλλο περιστατικό.
0: Μακάρι, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε άλλη γραμμή, Μανώλη, ή διάλειμμα? Α, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, πάμε. Πάμε, θα ακούσουμε λίγο μουσική. Θα επιδιώξω να έχω μια επικοινωνία με τον κύριο Καλαϊτζάκη, αν μας ακούει, να δώσω μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα που φαίνεται ότι απασχολεί πολλούς συνταξιούχους. Θα το δούμε. Και ένα άλλο θέμα με την τροχέα, να το πούμε αυτό, Μανώλη. Να το πούμε, Η τροχέα κάνει δουλειά της. Τι θα κάνουμε τώρα, ε? Θα το πούμε και για την τροχέα. Θα πούμε τη σκέψη ενός πολίτη για ζητήματα τροχονομικά. Θα το πούμε, πάμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι, η ΣΕΦ, Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη, με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος, μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ, μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σε μένα?
6: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι αλλά και να είσαι ασφαλής,
8: Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες.

0: Λες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς, δίπλα σας.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

οι ανάγκες της εκπομπής. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας. Θέλω να ενημερώσω τους καλούς φίλους οι οποίοι θα περίμεναν κάποια απάντηση από την Διεύθυνση Κοινωνιών για το θέμα της οδήγησης των συνταξιούχων, της επαγγελματικής, της συνέχισης της επαγγελματικής απασχόλησης ως οδηγών, ως οδηγή των συνταξιούχων, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε, δεν τα κατάφερα σήμερα, θα το δούμε ενδελεχέστερα και με μεγαλύτερη προσοχή και αναζητώντας και λεπτομέρειες του νόμου αμέσως στην πρώτη εκπομπή στις 19 που θα είμαστε πρώτο Θεός και πάλι παρέα. Στην Καζαντζίδη Πίκρα, στον Κόμβο προς ΒΟΑΚ δυτικά και ανατολικά, η κατάσταση περίεργη στα Αωρακίων. Βέβαια είναι γνωστό ότι υπάρχει ζήτημα εκεί, 2,5 με 4,5 δεν περνάς, μεγάλη πυκνότητα, χαμός γίνεται εκεί. Το θέμα της βιομηχανικής γενικότερα

τη σύνδεση τη βιομηχανική με το βόρειο δικό άξονα. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που στα μέσα στον προγραμματισμό αυτό αναφορικά με το πώς θα γίνουν τα πράγματα, το αεροδρόμιο, η κίνηση προς Ανατολάς, εμπεριέχει ο σχεδιασμός του βόρειου δικό άξονα, έχει λάβει υπόψη του την βιομηχανική περιοχή και την κίνηση προς Αρκαλοχώρη κλπ. Βιάνο που συζητάμε τώρα και ιδιαίτερα προς βιομηχανική. Θα εξακολουθήσει να γίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο? Θα εξακολουθήσει, θα διατηρηθεί το κομμάτι αυτό που βγάζει η τρύπα που συνηθίζω να λέω από την πόλη του Ηρακλείου, αν θες να πας προς Ανατολάς? Θα συνεχίσουμε αυτά τα πράγματα ή θα τα δούμε με τον τρόπο που πρέπει? Οι ουρές αυτές που λέει τώρα ο καλός φίλος και έχει απόλυτο δίκιο που δημιουργούνται, θα τις λύσουμε κάπου με το δεδομένο, ότι φέτος, σας το έχω ξαναπεί, είναι η χρονιά που μπήκαν τα περισσότερα αυτοκίνητα, το πρώτο πεντάμινο που έχω στοιχεία στην ελληνική αγορά, στους ελληνικούς δρόμους. Μπήκαν τα περισσότερα αυτοκίνητα από το 2009 και μετά, των τελευταίων 17 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τάση, αυξάνεται η πυκνότητα κυκλοφορίας με γεωμετρική πρόοδο, μπαίνοντας περισσότερα αυτοκίνητα στην κυκλοφορία και αγοράζοντας ο κόσμος περισσότερα αυτοκίνητα. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα? Αφήστε που πρέπει να βλέπουμε και την πεζή κίνηση, το έχουμε πολλές φορές, δεν κοιτάμε μόνο τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, μια μηχανή της τροχέας και εκεί πραγματικά που θα πάει. Θα σας πω τώρα μια κουβέντα, αφού δεν είμαστε σε θέση έτσι, αυτή την ώρα να έχουμε την επικοινωνία και να μάθουμε λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει με την οδήγηση των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, γιατί μαθαίνω ότι επιβάλλει ποινές και δημιουργήθηκε ζήτημα και με το λιμεναρχείο, με το λιμενικό. Η λιμενική αστυνομία ρώτησε, σταμάτησε οδηγό, ο οποίος μάλιστα μετέφερε προσωπικό, εννοώ κόσμο, τουρίστες, οτιδήποτε, και του είπε: φίλε, γιατί οδηγείς και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είπαμε για μια υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται, θα δούμε το τυπικό της υπόθεσης και την ουσία της υπόθεσης. Είναι ζητήματα, με συγχωρείτε, που θα τα ψάξουμε και θα απαντήσουμε σε αυτά. Τώρα, αναφορικά με την τροχέα. Σταματάει η τροχέα ένα παλικάρι. Βράδυ, του λέει φύσηξε, είναι με το μηχανάκι, φυσάει, έχει πάνω από το όριο. Έχουμε ξαναπεί τα όρια, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι σημασία έχει αν σε πιάσουν μεθυσμένο ή όχι. Το όριο έχει σημασία αναφορικά με την ποινή μόνο. Αλλά ότι υφίστασε τις κυρώσεις ξεκινάνε από το 010, από την αρχή, εάν πρόκειται για οδηγό που έχει κάτω από 2 χρόνια δίπλωμα, που οδηγεί φορτηγό μεγαλύτερο από 3,5 τόνους, αν οδηγεί ασθενοφόρο ή επικίνδυνα εμπορεύματα, μοτοσυκλέτα, μοτοποδήλατα, σχολικά, μην τα λέω τώρα όλα αυτά, εκεί θέλει 010 μέχρι 0,40, αν θυμάμαι καλά, στην εκπνοή, έχει 350 ευρώ και έχει και 5 βαθμούς αφαίρεση, 5 βαθμούς στο point system και 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, και έχει και άλλη μία διάταξη η οποία λέει ότι, να το δω ακριβώς, ψάχνω τώρα αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί δεν θυμάμαι πρόχειρα τον νόμο, νομίζω ότι μιλάει για ακινητοποίηση, έτσι, μέχρι παραλαβής από άλλο οδηγό, αν δεν κάνω λάθος όμως, μετά το γεγονός το περισσινό των Χανίων που έγινε ο χαμός, τα ξέρετε, με την Πόρσε και ούτω καθεξής, τον Παναγιώτη, το Μακαρίτη, το παιδάκι αυτό 22χρονος, που είπα ότι άλλαξαν άρδιν τα πράγματα στη χώρα μας, υπάρχει μια διάταξη στο 40 τόσο, πρέπει να είναι το 46 αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αναφέρεται, είναι δύο άρθρα εξαιρετικά έτσι βαριά και σπουδαία, το 16 η συμπεριφορά των οδηγών, έτσι το θυμάμαι, και το 46 το αυτό που πίνουμε. Λοιπόν, έχει μια διάταξη η οποία λέει, πέρα από την ακινητοποίηση που σας είπα μόλις, λέει ότι το όχημα φυλάσσεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν σε αφήνω, αφού το ακινητοποιώ
και αφού από την ίδια στιγμή σου αφαιρώ την άδεια οδήγησης, αν κάνω λάθος, παράκληση θερμή, ένας άντρας της τροχέας, ο κύριος Καρακούδης, γιατί δεν τα κατάφερα να μιλήσω μαζί του αυτές τις μέρες, γιατί μπήκε το θέμα αυτές τις μέρες, από χθες δηλαδή, γιατί χθες το έμαθα, χθες είχα αυτή την παρατήρηση από φίλο, λέει ότι με πιάσανε, έγινε αυτό, εντάξει, συμφωνώ σε όλα, θα μου πάρουν το δίπλωμα ένα μήνα, συμφωνώ απόλυτα, είναι το πρόστιμο 350, συμφωνώ απόλυτα, θα μου το δώσουν πίσω εάν πληρώσω και λοιπά, συμφωνώ απόλυτα. Λέει να κινητοποιηθεί το όχημά μου, συμφωνώ απόλυτα. Εκείνο που κάνανε, μου λέει, είναι ότι σήμερα πηγαίνοντας να πάρω το όχημά μου, μου ζήτησαν και 100 τόσα ευρώ. Πραγματικά δεν θυμάμαι τόσα, συν ΦΠΑ το 100, συν ΦΠΑ ένα τόσο ποσό. Και λέει, γιατί το πληρώνω αυτό? Μου λέει, γιατί το πήρε κάποια εταιρεία και το μετέφερε σε κάποιον χώρο κλπ. Δύο ερωτήματα που νομίζω ότι χρήζουν έτσι απάντησης. Και τα μεταφέρω όπως τα μετέφερε, όπως μου τα έθεσε ο φίλος. Ήταν η φύλαξη άρτια, έτσι που πρέπει να είναι, ούτως ώστε η περιουσία μου να μην υποστεί κάποια βλάβη, κάποια απομείωση ή οτιδήποτε άλλο? Ήταν η φύλαξη, όπως το είπα προηγουμένως, αυτή που πρέπει να είναι? Γιατί από ό,τι μου είπε, δεν το πήρε από χώρο της τροχέας. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, λέει το εξής: γιατί να επιβαρυνθώ αυτό το ποσό και να μην μου δώσει τη δυνατότητα? Γιατί δεν το πήρε η τροχέα? Η απάντηση εύκολη η δικιά μου ήταν, γιατί πιθανόν δεν μπορεί να έχει κάθε βράδυ γερανό για αυτές τις δουλειές, αν και ίσως θα έπρεπε ή θα μπορούσε να έχει. Αυτό είναι ένα θέμα που προσωπικά δεν μπορώ να το κρίνω ούτε να το εκστάσω, είναι θέμα της διοίκησης. Αλλά ρωτάει, γιατί δεν μπορούσε να το πάρει ένας δικός μου άνθρωπος και να το παραδώσει σε κάποιον ο οποίος θα είναι αρμόδιος, εντεταλμένος για την παραλαβή του οχήματός μου, έχοντας σαν δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσω να το οδηγώ, όπως έγινε πέρυσι? Και γιατί, εφόσον ήταν αυτή, υπήρχε αυτή η υποχρέωση, δεν μου είπαν να φωνάξω έναν φίλο μου, ο οποίος θα μου το πήγαινε με 30-40 ευρώ, γιατί με έπιασαν μέσα στην πόλη. Και θα μου λέγανε, πήγαινε το στην μάντρα τάδε, την κλειστή, ή του Δήμου, ή οπουδήποτε αλλού, όπου είπαμε φυλασσόμενο θα ήταν. Γιατί λέει ότι το όχημα φυλάσσεται. Υποθέτω ότι η έννοια του φυλάσσομαι αναφέρεται σε φύλαξη από εντεταλμένα όργανα. Λοιπόν, μεταφέρω με πολύ πολύ αγάπη αυτά τα ερωτήματα, όφυλα να τα μεταφέρω όπως τα έθεσε ο πολίτης, και τώρα βλέπω ότι έρχονται και άλλα μηνύματα τέτοια. Κώστα, το ακούς τώρα το θέμα, το έχουμε βάλει, επομένως είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει σαν τέτοιο, και θα παρακαλούσα, θα το δω και θα απαντηθεί. Να άφηναν, ακούστε τώρα τι γίνεται, Και πέρυσι, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί εξελίσσεται δικαστικά το ζήτημα, στο θάνατο με την πόρσα στα Χανιά του Παναγιώτη του Καρατζή, πήγε κάποιος φίλος, δεν ξέρω τι, και εκεί που τον σταμάτησαν, από ό,τι ξέρω, το δώσανε σε άλλον οδηγό. Και όμως αυτός ο άλλος οδηγός φαίνεται, εκ του αποτελέσματος, μετά από λίγο ξανάδωσε το αυτοκίνητο στο μεθυσμένο. Γι' αυτό η παρατήρηση εδώ του συμπολίτη μας, ο οποίος λέει να μας λέγανε πού θα πρέπει να πάει και να το πήγαινε δικός μου άνθρωπος και να έγινε παράδοση, παραλαβή κανονική, έτσι. Λέει, γιατί πήγα την επόμενη και μου είπαν επιπλέον αυτά τα χρήματα, εφόσον θα είχα εγώ άλλη δυνατότητα? Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το συζητήσει. Μια γαλάζια βέσπα
ρο εψιλον γιώτα.

0: Τα είναι εδώ και ένα μήνα επίσης παρατημένη στην περιοχή του Παγνή. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα, μπορεί να νοσηλεύεται ο άνθρωπος. Αν είναι εκεί και νοσηλεύεται, μακάρι να πάει καλά και δεν βαριέστε για τη μηχανή. Σας είπα και για την άλλη τη μηχανή στην Αλικαρνασσό, η οποία από τη φωτογραφία που μου έχετε στείλει φαίνεται, ο καλός φίλος Ευτύχης, φαίνεται ότι είναι τρακαρισμένη, έχει ζήτημα και είναι κάτι που, εντάξει, πρέπει αυτά τα οχήματα, όταν εμποδίζουν ή όταν δημιουργούν ζητήματα, να το ψάχνουμε. Για πες μας, κύριε Γιάννη. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά. Για πες μας, κύριε Γιάννη, εσύ που ξέρεις, λέει, τα ζητήματα των ασφαλιών, πώς γίνεται να μετρακάρει άνθρωπος που πέρασε stop και να αρνείται να υπογράψει? Τι να πω, παιδιά. Δυστυχώς υπάρχουν ανεύθυνοι συμπολίτες μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία. Εγώ θα σας παρακαλούσα, και μιλάω τώρα και με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, θα σας πω το εξής. Όταν έχετε κάποια ζημιά, παράκληση θερμή, αναλαμβάνετε την ευθύνη. Να λέτε, έφταξα, φταίω, βάλτε υπογραφή. Και θα σας παρακαλούσε και κάτι άλλο. Να κοιτάτε αυτό το οποίο είπατε, αν έχει γραφτεί, όπως ακριβώς το είπατε. Όταν σας ρωτήσουν δηλαδή ποιος φταίει, το ερώτημα είναι, εγώ, ο άλλος, δεν ξέρω. Απαντήστε και δείτε αν έχει καταγραφεί όπως έχει γίνει το περιστατικό, γιατί τελευταία, και θα παρακαλούσα και τις εταιρείες να αφήσουν τα κόλπα τα περίεργα. Όταν δηλαδή, γιατί έχουμε και αυτό τώρα, πήγαμε στην άλλη άκρη. Όταν δηλαδή εγώ είμαι δεξιά και περνάει το φορτηγό, το μεγάλο όχημα, περνάει από τα αριστερά μου, είμαστε ουρά, σταματημένη ουρά, και ξεκινάμε. Εγώ ακόμα τσουλάει το αυτοκίνητό μου, μόλις έχω βάλει πρώτη, και από τα αριστερά μου η άλλη ουρά ξεκινάει και περνάει δίπλα μου ένα μεγάλο όχημα και μου παίρνει όλη την αριστερή πλευρά και τις δύο πόρτες και το φτερό το μπροστινό, και το λέω, έρχεται η φροντίδα, καταγράφει το περιστατικό και λέω ότι έγινε έτσι, ότι έβαλα μπροστά, εγώ λέω ότι δεν φταίω γιατί ήμουνασταν σε δύο γραμμές, εγώ ήμουν από δεξιά μόλις ξεκινήσαμε και πέρασε ο άλλος από τα αριστερά μου και μου έκανε αυτό εδώ το πράγμα, και ο αριστερά μου δηλώνει το ίδιο πράγμα και μεταφέρεται το ίδιο πράγμα στην εταιρεία, και η εταιρεία κάθεται και λέει, κάτσε να το δω καλύτερα, και δεν συμφωνώ εγώ. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να έχει γίνει εκεί? Εγώ καταλαβαίνω και ξέρω πολύ καλά ότι δυστυχώς και ζημιές στείνονται και έρευνες γίνονται, και μπράβο που γίνονται, και δυστυχώς που στείνονται, και να τελειώσουν αυτά τα πράγματα, να γίνουμε καθώς πρέπει κόσμος. Αλλά όταν έχουμε τέτοιες οφθαλμοφανείς καταστάσεις και περιπτώσεις, μην πάτε ρε παιδιά να λέτε περίεργα πράγματα. Όταν έχεις αναστροφή σε διπλή διαχωριστική και είναι χτυπημένο και έχει και τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής, γιατί έχει πέσει πάνω στην πόρτα του οδηγού. Άρα σημαίνει ότι το αυτοκίνητο, αφού έχει διπλή και έπεσε στην πόρτα του οδηγού και είναι κάθετο, έχει γυρίσει, αναστρέφει και κάθεσαι και βγάζεις συνυπετιότητα. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν είμαι διακανονιστής, ούτε ερευνητής είμαι. Την κοινή λογική όμως απαιτώ να την έχω. Και απαιτώ επίσης να μην κοιτάζει, εφόσον το δικαιούμε, καμιά ασφαλιστική εταιρεία να βγάζει απ' έξω την ουρά της. Ευθύνεται ο άνθρωπός σου? Σε πληρώνει? Μην πας να κάνεις, να επιδιώκεις, να αναζητείς πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εάν διαπιστώσεις ότι έχει στηθεί ή συμβαίνει το παραμικρό, στον εισαγγελέα. κατευθείαν στον εισαγγελέα να τελειώνει. Αυτός που επιδιώκει να προσποριστεί ωφέλη χωρίς να τα δικαιούται. Όταν όμως έχεις μια οφθαλμοφανή και δίκαιη και απόλυτα καθαρή κατάσταση, μην αλλάζεις τα φώτα του κόσμου. Γιατί στη συνέχεια δυσπραγεί και λέει ασφαλιστικές εταιρείες, τι να σας κάνω και δεν κλπ. Έχω πει πολλές φορές και θεωρώ ότι το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, το γραφείο μας τουλάχιστον, έχω τάξει στην προσοχή μου τη δίκαιη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που συναλλάσσονται μαζί μας. Εάν δεν το δικαιούται, τους διαβεβαιώνω ότι δεν θα το διεκδικήσουμε ποτέ λέγοντας ψέματα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν όμως το δικαιούνται, μέχρι τέλους. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος όμως. Άλλα πράγματα ήθελα να πούμε, δεν βαριέσαι. Έχουν μείνει πολλά, τα οποία θα περιμένουν μέχρι... Προφανώς και το γνωρίζω, γνωρίζω και το νόμο, είναι πάρα πολύ παλιός. Σαφώς και μπορεί η τροχέα να φωνάξει τον ιδιώτη να γίνει μεταφορά κλπ. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι η τροχέα έχει κάνει τη σύμβαση που πρέπει, ότι η φύλαξη γίνεται καθώς πρέπει και δεν είναι παρατημένα στο δρόμο. Προφανέστατα και θα είναι σοβαρός ο επαγγελματίας, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά όποιος και αν είναι, για να έχει υπογραφή και σύμβαση με την τροχέα, θα συμβαίνει έτσι. Το ερώτημα ήταν άλλο, εάν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός, αυτό ρωτάει και αυτό μεταφέρω. Το υποχρεούμε να το μεταφέρω, αφήστε ποια είναι η άποψή μου και ποια συζήτηση, θα το πούμε άλλη ώρα αν είναι, ποια συζήτηση έκανα εγώ με τον άνθρωπο και τι του είπα. Το ερώτημα είναι το εξής: εγώ θα μπορούσα αυτή τη μεταφορά να την κάνω με 40 ευρώ ή θα μπορούσε άνθρωπος δικός μου, εγώ να παραμείνω εκεί μέχρι να μεταφερθεί η μηχανή στο χώρο που θα μας υποδειχθεί, να μεταφερθεί από τρίτο άτομο, το οποίο βεβαιωμένα θα έχει δίπλωμα, η μηχανή ήταν ασφαλισμένη, να το μεταφέρει, δεν μου περίσσευαν τα 100 τόσα ευρώ. Αυτό ρωτάει, αυτό συζητάμε. Πιθανότατα όταν λέει ο νόμος, σκέφτομαι και αυτό, φυλάσσεται, δεν έχει, λέει ακινητοποίηση του οχήματος και φύλαξη, φυλάσσεται μέχρι να. Αυτό το φυλάσσεται, τι εμπεριέχει. Να το χαιρετήσω, θα χαιρετήσω μάνο μου. Μου λέει ο καλός φίλος ο Μάνος να χαιρετήσω. Σας χαιρετώ λοιπόν, σας εύχομαι να είστε γεροί, να περνάτε καλά. Ο μήνας είναι, έχει πολλή κίνηση, να προσέχετε πολύ. Ζώνη, κράνος, κινητά, τα γνωστά, κόκκινο, αυτά που έχουμε πει. Παραβάσεις, είδατε χθες το τροχαίο με την ΕΡΤ, αλλά δεν είναι ώρα. Μου ζήτησαν πρωί-πρωί και σχολεία σε αυτό το γεγονός. Τρόμαξα όταν μου το έστειλαν, γιατί ήρθε στα χέρια μου πολύ νωρίς. Μάνα και κόρη στη διπλή διαχωριστική έπεσαν πάνω στο φορτηγό. Μην τρέχετε, παιδιά. Έτσι σκοτώνεται, γιατί αν ήταν με γιο ταχύ και στο άλλο αυτοκίνητο και ήταν τρία άτομα μέσα, τι θα είχαμε τότε. Ο Γιώργος έρχεται. Μάνα και γιος. Έρχεται ο Γιώργος Παπαδάκης για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να περνάτε καλά, να είστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε πρώτο Θεό στις 19 του Σεπτέμβρη. Από μένα και τον Μανώλη τον Μπουρνάκη, καλή σας μέρα, κάθε καλό για όλους σας. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε τροχιά υλοποίησης παραμένουν τα μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη, με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον ΒΟΑΚ να προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών. Στο νέο αεροδρόμιο η κατασκευαστική πρόοδος φτάνει στο 76%, ενώ στόχος παραμένει η έναρξη λειτουργίας το Νοέμβριο του 2028. Έως και τις 2.400 ευρώ το μήνα μπορεί να φτάσει το κόστος αποκλειστικής νοσοκόμας για ασθενή που παραμένει για 25 ημέρες στο νοσοκομείο.

Μείο. Η νόμιμη αμοιβή κυμαίνεται από 80 έως και 96 ευρώ αναβάρδια, ενώ η ΕΟΠΗ αποζημιώνει μόλις 30 ευρώ και για 12 βάρδιες. Ακριβότερο κατά 28,4% σε σχέση με τα τέλη του 2024 είναι πλέον το μοσχάρι, επιβαρύνοντας σημαντικά το οικογενειακό τραπέζι. Η μεγαλύτερη αύξηση, 26,9%, καταγράφηκε μέσα στο 2025, ενώ από το Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκε νέα άνοδος 1,2%. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με

0: εισόδημα μεταξύ 21 χωρών με πτώση 3,6% σε τριμηνιαία βάση. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφερειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έως και 800 ευρώ τον μήνα μπορεί να φτάσει το ενίκιο για ένα διάριστο ρέθυμνο, καθώς οι τιμές της φοιτητικής στέγης παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Οι οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας, ενώ η μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά αναμένεται μετά τον 15 Αύγουστο. Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου παρά τις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών. Οι επαγγελματίες καλούν τους επισκέπτες να συνεχίσουν να επιλέγουν την περιοχή, στηρίζοντας την τοπική οικονομία. Σε εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό αλλοδαπού τουρίστα ηλικίας 60 έως 65 ετών στην Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με καταγγελία, φέρεται να ρώτησε εργαζόμενη τουριστικού γραφείου πόσα χρήματα ζητούσε για ένα 10χρονο κορίτσι που βρισκόταν έξω από την επιχείρησή της. Στο Ελαφωνήσι, δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Κισάμου για άγρα πελατών και παρεμβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Πρόκειται για υπάλληλο πάρκινγκ, ο οποίος συνελήφθη για 7η φορά, και για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Πάνω από 1.500 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή για το επίδομα των 150 ευρώ. Νέος πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου εξελέγει ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, συγκεντρώνοντας 8 ψήφους έναντι 5

0: του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ήδη υγιεινής.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη πίεση σε αρκετές κλινικές νοσοκομείων της Κρήτης, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν τη δυναμικότητα σε 4 κλινικές. Στο Παγνή, υπεράριθμοι είναι οι ασθενείς στην αιματολογική και την ψυχιατρική ενηλίκων, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Β' Παθολογική Χανίων και την ψυχιατρική Ρεθύμνου. Στο μεταξύ, άλλες κλινικές λειτουργούν με πληρότητα 100%. Δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα της Ελλάς, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου, οι αναφορές περί προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή ανήλικης στο περιστατικό. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 62χρονη από την Γερμανία, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή του Καβρού στον Αποκόρονα Χανίων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Χερσόνησο ο 38χρονος Ρώσος κυβερνήτης τουριστικού σκάφους, ο οποίος απέπλευσε από το λιμάνι με προορισμό τον Άγιο Νικόλαο παρά την απαγόρευση απόπλου λόγω μηχανικής βλάβης. Σε εξέλιξη και σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Νέα ανησυχητικά δεδομένα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών οικοκυριών προκύπτουν από την έκθεση του ΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη μείωση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ 21 χωρών, με πτώση 3,6% μέσα σε 3 μήνες. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθε

0: ιδανικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτές και σε λειτουργία παραμένουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στον Άγιο Βασίλειο παρά τις περιπτώσεις και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Οι επαγγελματίες της περιοχής επιχειρούν να διατηρήσουν την τουριστική κίνηση και καλούν τους επισκέπτες να συνεχίσουν να επιλέγουν τον προορισμό. Νέα στοιχεία δίνει η αστυνομία για το περιστατικό που καταγγέλθηκε σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με την Ελλάς, δεν προκύπτει εμπλοκή ανήλικης, όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών στο Ρέθυμνο, με το ενίκιο για ένα διάρρη να αγγίζει ακόμη και τα 800 ευρώ. Η αναζήτηση έχει ήδη αρχίσει, ενώ η αγορά αναμένεται να κινηθεί εντονότερα μετά τον 15 Αύγουστο. Σημαντική επιβάρυνση στο κόστος του οικογενειακού τραπεζιού προκαλεί άνοδος της τιμής του μασχαρίσιου κρέατος. Σε σχέση με το τέλος του 2024, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 28,4%, με το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης να καταγράφεται μέσα στο 2025. Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ. Στο αεροδρόμιο έχει ολοκληρωθεί το 76% των εργασιών, με τον προγραμματισμό να προβλέπει έναρξη λειτουργίας το Νοέμβριο του 2028. Δύο συλλήψεις έγιναν στο Ελαφωνήσι για αγραπελατών και παρεμβάσεις στην οδική κυκλοφορία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν υπάλληλο πάρκινγκ για 7η φορά για την ίδια πρακτική, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Βούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η ΣΕΦ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Λιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Σε καθεστώς ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης περνούν τρεις περιοχές της Κρήτης, καθώς η Νέα Κηδονία, τα Μάλια και η Χερσόνησο χαρακτηρίζονται πλέον ως περιοχές τουριστικού κορεσμού στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η ένταξη στην κατηγορία Α σηματοδοτεί αυστηρότερους όρους για τη νέα τουριστική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση σε γήπεδα μικρότερα των 16 στρεμμάτων, ενώ τίθενται αυξημένες προϋποθέσεις για νέα τουριστικά καταλήμματα. Οι νέες μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή περιβαλλοντική απόδοση και να ανήκουν στις κατηγορίες 3, 4 ή 5 αστέρων. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εισάγει την έννοια της φέρουσας ικανότητας με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις από την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και να διατηρηθούν οι υποδομές και το φυσικό περιβάλλον των συγκεκριμένων περιοχών σε βιώσιμα επίπεδα. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές της φοιτητικής στέγης στο Ρέθυμνο, με το ενίκιο για ένα διάρρη να φτάνει ακόμα και τα 800 ευρώ τον μήνα. Η αυξημένη ζήτηση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν σπίτι εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Το Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το κόστος στέγασης έχει ανέβει σημαντικά, ενώ αντίστοιχα υψηλές είναι οι τιμές και σε άλλες δημοφιλείς φοιτητού πόλεις. Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου παρά τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Νότια Κρήτη. Καταλήμματα, εστιατόρια, καταστήματα και τουριστικές υπηρεσίες παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι επαγγελματίες προσπαθούν να περιορίσουν τις απώλειες από την μείωση της τουριστικής κίνησης. Πίεση στις κλινικές των νοσοκομείων της Κρήτης αποτυπώνουν τα στοιχεία για τους νοσηλευόμενους και την διαθέσιμη δυναμικότητα. Στο Παγνί, σήμερα η αιματολογική νοσηλεύει 26 ασθενείς σε 23 κλίνες, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η υπέρβαση στην ψυχιατρική ενηλίκων με 34 ασθενείς για 23 κλίνες. Στο νοσοκομείο Χανίων, 38 ασθενείς νοσηλεύονται στην Β' παθολογική, ενώ η δυναμικότητα της κλινικής είναι για 32 άτομα. Στο μεταξύ, στο Βενιζέλιο, η Β' παθολογική και η ΜΕΘ λειτουργούν με πλήρη κάλυψη, με 27 και 12 θέσεις αντίστοιχα. Διπλή σύλληψη μέσα σε λίγες ώρες στο Ελαφωνήσι, καθώς αστυνομικοί της Κισάμου συνέλαβαν υπάλληλο και ιδιοκτήτη επιχείρηση στάθμευσης για άγρα πελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Ο υπάλληλος εντοπίστηκε να σταματά διερχόμενα οχήματα και να τα κατευθύνει προς το πάρκινγκ, χωρίς να γνωρίζει ότι ο οδηγός ήταν αστυνομικός με πολιτικά. Πρόκειται για την 7η σύλληψή του για αντίστοιχη παράβαση, ενώ λίγο αργότερα οι ίδιοι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σημείο και συνέλαβαν και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, περιστατικό που να αφορά σε ανήλικη στην υπόθεση που καταγγέλθηκε σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως διευκρινίζει η Ελλάς. Αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και τη ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η γυναίκα αρνήθηκε και ενημέρωσε την αστυνομία χωρίς να επιθυμεί να υποβάλει έγκληση. Από το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή ανήλικης ούτε καταγγελία για ποινικό αδίκημα σε βάρος της. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην τιμή του μοσχαριού, επιβαρύνοντας το κόστος του οικογενειακού τραπεζιού. Σε σύγκριση με τα τέλη του 2024, το μοσχάρι πωλείται πλέον ακριβότερο κατά 28,4%. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή για το επίδομα των 150 ευρώ. Πρόκειται για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσον ο αφημί λήγει σε 7 και 8. Τραγικό τέλος είχε το μπάνιο 62χρονης Γερμανίδας στον Καύρο από Κορώνου, Χανίων, καθώς η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Χερσόνησο 38χρονος Ρώσος κυβερνήτης τουριστικού

σκάφους, ο οποίος απέπλευσε από το λιμάνι με προορισμό τον Άγιο Νικόλαο, παρά την απαγόρευση απόπλου λόγω μηχανικής βλάβης. Ο 38χρονος δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια από την λιμενική αρχή, ενώ σε βάρος του κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

0: Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου εξελέγει ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης μετά την ψηφοφορία στο νέο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικράτησε με 8 ψήφους έναντι 5 που συγκέντρωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης. Ο Δήμαρχος αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου της Αναπτυξιακής. Στα αθλητικά τώρα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του αμυντικού της Μπάρι Λορέντζο Ντίκμαν. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Μπόρχα Γκοζάλεθ, ξεκίνησε Όφη την προετοιμασία του για το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Καλυθέα στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν το Super Cup με τον Όφη. Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 με 32 βαθμούς και στην Νότια Κρήτη τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Νέα Κηδονία, Μάλια και Χερσόνησος χαρακτηρίζονται περιοχές τουριστικού κορεσμού και περνούν σε καθεστώς ελεγχόμενης ανάπτυξης με αυστηρότερους όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις και περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στα 800 ευρώ μπορεί να φτάσει το μηνιαίο ενίκιο για ένα διάριστο ρέθυμνο, δυσκολεύοντας σημαντικά φοιτητές και οικογένειες που αναζητούν κατοικία εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Ανοιχτές παραμένουν τουριστικές επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου παρά τις συνέπειες των πυρκαγιών. Οι επαγγελματίες ζητούν από τους επισκέπτες να συνεχίσουν να επιλέγουν την περιοχή στηρίζοντας την τοπική οικονομία. Έντονη πίεση καταγράφεται σε αρκετές κλινικές των νοσοκομείων της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η αιματολογική

0: ψυχιατρική νοσηλεύει 26 ασθενείς σε 23 κλίνες και η ψυχιατρική ενηλίκων 34 επίσης σε 23 κλίνες. Στη δεύτερη παθολογική Χανίων οι ασθενείς είναι 38 για 32 διαθέσιμες κλίνες, ενώ πλήρες καλυμμένες είναι οι κλίνες της δεύτερης παθολογικής και της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου. Δύο σύλληψη για άγρα πελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία έγιναν στο Ελαφωνήσι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι υπάλληλος πάρκινγκ, ο οποίος οδηγείται για 7η φορά ενώπιον των αρχών για την ίδια πρακτική, αλλά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα της αστυνομίας εμπλοκή ανήλικης στο περιστατικό που καταγγέλθηκε σε επιχείρηση του Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, Λοδαπός υπό την επίρρεια μέθης απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη και τη ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η έρευνα συνεχίζεται. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 4.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αδείο είχες γράψει, έτσι τελειώσαμε εμείς. Πάλι κι απόψε ευχή θα κάνω.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό κυρίως τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση στα λιμάνια είναι ιδιαίτερως αυξημένη, ενώ οι πληρότητες στα πλοία αγγίζουν το 100%. Κατά 28,4% αυξήθηκε η τιμή του μοσχαριού σε σχέση με τα τέλη του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης στο κρέας καταγράφηκε μέσα στο προηγούμενο έτος, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μιας 62χρονης Γερμανίδας στον Καβρό από Κορώνου Χανίων. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στη σύλληψη 38χρονου κυβερνήτη τουριστικού σκάφους προχώρησε το λιμενικό στη Χερσόνησο. Ο άνδρας απέπλευσε προς τον Άγιο Νικόλαο παρά την απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω μηχανικής βλάβης και χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ως το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική πληρωμή των 150 ευρώ σε οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την επιδότηση να φτάνει έως τα 600 ευρώ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ τελειώνει σε 7 και 8. Στις 31 Αυγούστου βγαίνουν σε δημοπρασία τα τελευταία 13 κενά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η διαδικασία θα γίνει στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο, ενώ όσα καταστήματα δεν κατακυρωθούν θα επαναδημοπρατηθούν με τις υπόλοιπες επιτρεπόμενες χρήσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από τώρα ο σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντική επιβάρυνση στο κόστος του οικογενειακού τραπεζιού προκαλεί άνοδο στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος. Σε σχέση με το τέλος του 2024, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 28,4%, με το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης να έχει καταγραφεί μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Στο αεροδρόμιο έχει ολοκληρωθεί το 76% των εργασιών, με τον προγραμματισμό να προβλέπει έναρξη λειτουργίας το Νοέμβριο του 2028. Σε καθεστώς ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης περνούν τρεις περιοχές της Κρήτης, καθώς η Νέα Κηδονία, τα Μάλια και η Χερσόνησος χαρακτηρίζονται πλέον ως περιοχές τουριστικού κορεσμού στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές της φοιτητικής στέγης, με το ενίκιο για ένα διάρρη να φτάνει ακόμα και τα 800 ευρώ το μήνα. Το Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στις πόλεις, όπου το κόστος στέγασης έχει ανέβει σημαντικά, ενώ αντίστοιχα υψηλές είναι οι τιμές και σε άλλες δημοφιλείς φοιτητού πόλης. Ανοιχτές και σε λειτουργία παραμένουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στον Άγιο Βασίλειο παρά τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Οι επαγγελματίες της περιοχής επιχειρούν να διατηρήσουν την τουριστική κίνηση και καλούν τους επισκέπτες να συνεχίζουν να επιλέγουν τον προορισμό. Πολύ ψηλός θα είναι και αύριο Κυριακή στην Κρήτη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, κλείνουν φαράγγια και μονοπάτια. Σε μια 57χρονη ενίκη σωρός που εντοπίστηκε δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, η γυναίκα είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από την περιοχή της Κυψέλης και η αιτία του θανάτου της εκτιμάται πως είναι η πτώση από ύψος. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το λιμάνι της Άρβης για την 8η γιορτή Μπανάνας, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Κρήτη που άνοιξε χθες το απόγευμα τις πύλες του. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 35 βαθμών Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια. Με πληρότητες 100% ταξιδεύουν τα πλοία προς δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών σε 6 περιφέρειες της χώρας λόγω θυελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται από αύριο. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη, κλείνουν φαράγγια και μονοπάτια. Από Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίζουν οι μετεωρολόγοι. Σύλληψη 24χρονου Παλαιστινίου στα Χανιά που κράτησε κλειδωμένη μια 17χρονη ανήλικη μέσα σε σπίτι. Πίεση σε αρκετές κλινικές των μεγάλων νοσοκομείων του νησιού με τους νοσηλευόμενους να υπερβαίνουν τη δυναμικότητα σε 4 κλινικές. Δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα της αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, οι αναφορές περί προσέγγισης ανήλικης εναντί αμοιβής σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή ανήλικης στο περιστατικό. Τραγικό θάνατο βρήκε 62χρονη Γερμανίδα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του κάβου του στον αποκόρο Ναχανίων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στη Χερσόνησο συνελήφθη ένας 38χρονος Ρώσος κυβερνήτης τουριστικού σκάφους που απέπλευσε από το λιμάνι με προορισμό τον Άγιο Νικόλαο παρά την απαγόρευση απόπλου λόγω μηχανικής βλάβης. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Κρήτη, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επιβάλλονται περιορισμοί στη διέλευση παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα στο Ηράκλειο, η απαγόρευση ισχύει για τα δάση Σίμης, Ρούβα, Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Πανοσύφη. Από Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίζουν οι μετεωρολόγοι. Επιχείρηση διάσωση στήθηκε το μεσημέρι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου μετά από ειδοποίηση για τον τραυματισμό ενός περιπατητή στην Νότια Κρήτη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την είσοδο του φαραγγιού του Τράφουλα, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ξηροποτάμου, καθώς προγραμματίζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας για 2 ημέρες. Θα γίνει απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων με στόχο την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών στη θάλασσα κρούει το Υπουργείο Υγείας, καθώς οι πνιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να βρίσκονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων. Μόνο πέρυσι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό. Ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι, Λορέντζο Ντίκμαν, θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του ΟΦΗ. Η κριτική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο για να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Νότια Κρήτη, τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό κυρίως στα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Νέα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Νέα Κηδονία, Μάλια και Χερσόνησος χαρακτηρίζονται περιοχές τουριστικού κορεσμού και περνούν σε καθεστώς ελεγχόμενης ανάπτυξης με αυστηρότερους όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις και περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στα 800 ευρώ μπορεί να φτάσει το μηνιαίο ενίκιο για ένα διάριστο Ρέθυμνο, δυσκολεύοντας σημαντικά φοιτητές και οικογένειες που αναζητούν κατοικία εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κατά 28,4% έχει αυξηθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος σε σχέση με τα τέλη του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης καταγράφηκε μέσα στο περσινό έτος, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο. Δύο συλλήψεις για αγραπελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία έγιναν στο Ελαφωνήσι. Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφοδρά την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται πως θα πλήξει την ανατολική ακτή της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζατζέ.

0: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Κρήτη, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επιβάλλονται περιορισμοί στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα στο Ηράκλειο, η απαγόρευση ισχύει για τα δάση Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Πανουσίφη. Από Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για

0: πυρκαγιές, τονίζουν οι μετεωρολόγοι. Νέα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Νέα Κηδονία, Μάλια και Χερσόνησος χαρακτηρίζονται περιοχές τουριστικού κορεσμού και περνούν σε καθεστώς ελεγχόμενης ανάπτυξης με αυστηρότερους όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις και περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στα 800 ευρώ μπορεί να φτάσει το μηνιαίο ενίκιο για ένα διάριστο ρέθυμνο, δυσκολεύοντας σημαντικά φοιτητές και οικογένειες που αναζητούν κατοικία εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Μία εντυπωσιακή τριπλή διάκριση επεφέλεξε στο Δήμο Κισάμου στα Χανιά η λίστα του beach.com που περιλαμβάνει τρεις παραλίες του μέσα στις 25 καλύτερες του κόσμου. Με το Ελαφωνήσι, τη Φαλάσσαρνα και τον Πάλο να φιγουράρουν ανάμεσα στα κορυφαία σημεία του πλανήτη, η Δυτική Κρήτη επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, μαγεύοντας με τα κρυστάλλινα νερά και τα εξωτικά της τοπία. Αντιμετωπισμένα μακάβριο έβριμα βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στο Σικάγο όταν διαπίστωσαν πως σε ένα γραφείο τελετών εντοπίστηκαν 56 σωροί σε αποσύνθεση. Επίσης, οι αξιωματούχοι ανακάλυψαν ακατάλληλα αποθηκευμένες σωρούς και εκατοντάδες αποτεφρωμένα λείψανα που δεν είχαν επιστραφεί ποτέ στις οικογένειές τους. Ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι, Λορέντζο Ντίκμαν, θα αποτελέσει την επόμενη μετεγγραφή του Όφη. Η κριτική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο για να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Οι φιλάθλοι του Όφη αναμένεται να εξαντλήσουν τα 8.282 εισιτήρια που έλαβε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 1.000 εισιτήρια. Έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στην νότια Κρήτη τοπικά η μέγιστη θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

e ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.